0: Τράζε είναι δοσιακή να ανοίξει.
1: DJ Washington Muniz. Ο DJ και ασύντα σου αφιαστά.
2: Σαν δεκαλαμύρι να σε παραδείγει.